πιο καλά, παιδιά. Να έρθει ο Φελίνι, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνς, να έρθει και ο Μπόρχες, να έρθει.

Πικάσο, να'ρθει κι ο Disney, να'ρθει κι ο Μπρέλ, να'ρθει ο Πρίσλεϊ, να'ρθει κι ο Μπόγκαρτ, να'ρθει κι ο Βάιλ και να'ρθει κι ο Μπρέχτ, να'ρθει ο Σαββόπουλος, να'ρθει κι ο Λέστερ, να'ρθει ο Τζέρμι, να'ρθει ο Τρίφο.

ο Σεφέρης, να'ρθει κι ο Ρώτα, να'ρθει ο Μικέλης, να'ρθει κι ο Ντασέμ, να'ρθει ο Ντίλιγκερ, να'ρθει ο Φέγκος, να'ρθει ο Κέρσουιν, να'ρθει κι ο Μπράκ, να'ρθει κι ο Άμποτ με το Κοστέλο, να'ρθει ο Τσιτσάνης και να'ρθει κι ο Μπαχ.

μπροστά ο Τάκης Βασιλείου. Κοντραμπάσο ο Πέτρος Βαρθακούρης. Πιάνο και πλήκτρα ο Γιάννης Τσιουλάκης. Στο βιολί ο Θέμης Νικολούδης. Ο Χάρης Λαμπράκης Νάη. Στον ήχο ήταν ο Δημήτρης Δημητριάδης. Ο Βασίλης Ρακόπουλος.

0: κλέψει. Τη ζωή σου θα έχουν δέσει. Στα δικά τους ναι και θέλω. Στο μυαλού τους το μπουρδέλο.
1: Κουρασμένος με μια μπύρα. Στα εξάρχεια στη γύρα.

κατήφορο και από τον κατήφορο. Στην πόλη κατεβαίνω τρένο, δεν με πάτησε, δεν με σταμάτησε, μονάχα εσύ. Λέω θα είναι σύμπτωση, τρελή περίπτωση, και πάλι σφαίρα φεύγω, σύννεφο ξοπή.

πίσω μου και το χειρότερο μπροστά μου εσύ. Δυο φορές η σύμπτωση δεν είναι σύμπτωση. Θα βρω τι μου συμβαίνει. Σύμπαν, απάντησε, ρωτώ απάντησε.

πολύ. 17 φορές προσπάθησα και πάλι δεν γλιτώνω. Σύννεφο ξοπίσω μου και το χειρότερο μπροστά μου εσύ.

Παπαδάκη, του Αποστολάκη, του Μίτσου, από τους Χαΐνιδες του παιδιού αυτού που γράφει εξαιρετικά στιχάκια. Τα τραγούδια του νομίζω ότι ίσως να είναι τα καλύτερα τραγούδια, κατά τη γνώμη μου, που γράφονται τα τελευταία 15 χρόνια. Στον αφορά το λόγο. Μ' αρέσει βέβαια και ένα τραγούδι της Πέγκης Ζήνα, ένα τελευταίο. Αλλά δεν έχω τη δυνατότητα να το παίξω. Αυτό το καταφέρνω λίγο.

μαύρο μαργαριτάρι. Μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη πως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν δυνιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν. Πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι

Παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχους.

απ' το όνειρο ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει απ' το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

οργή που έχει νυχτός, για τραχή να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

ψεύτικες και πάζει την αυλή μας. Το μυαλό μου φτερουγίζει μακριά. Χιόνι πέφτει και σκεπάζει τη σκεπή μας. Και το

κι η Παρθένα με το Σατανά. Όλα είναι μακρινά και ευτυχισμένα και το χιόνι πέφτει από ψηλά. Τα ζευγάρια στροβιλίζονται πιο πέρα κι η κοπέλα μου ασφαλίζει.

Stavros Lantzias. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Καλή σας νύχτα.

0: Κέκο.
1: Ρωτήθηκε αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Γκαλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
2: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό, παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

Στο απέναντι μας σπίτι κατοικούσε ο Ζελέ, που φορούσε μπλε φανέλα και σορτσάκι εμπριμέ. Ήτανε μεγάλο σκόρερ στην επίθεση αετός, μα από μία λάθος τρίπλα έμεινε για πάντα εκτός. Στο διαμέρισμα το δίπλα δυο στενά απ' το Ζελέ, έμενε μια πριμαντόνα, εμείς κρέμ καραμέλε. Είχε όμως πολλά κόμπλεξ, ζήλευε τη Σαντιγή, που ήταν πρώτη στις κορώνες.

και σολ. Έπαιζε στο πιάνο φούγγες ο γνωστός προφίτερολ. Έγραφε πολλές σονάτες, συμφωνίες, κουαρτέτα. Και στο Μέγαρο τον είχαν φάτσα μόστρα σε πορτρέτα. Όλοι μας η καρταρόμα διαχειρός της Ραβανή, που ήταν διάσημη μοδίστρα με φινέτσα και γραμμή, με μεγάλη αδυναμία στο τραγουδιστή της ροκ, το περίεργο μακούκλο και γνωστό σε όλους κόμμα.

0: Μου λέει, να το πεις ολόκληρο, επειδή καμιά φορά μια στροφή την πηδάω, τη δεύτερη. Αλλά έχει την έννοια της συγγνώμης και πρέπει να το λέμε.
1: Η δεύτερη στροφή περιέχει την έννοια της συγγνώμης.

0: Καλό.
1: Σε κομμωτήριο υπήρξα κομμωτής. Μια ζωή μέσα στις τρίχες έχω πείρα.

vida. Ξέρω να λέω τα χαρτιά και το φουντζάνι. Σε συνταγές το ξεφυλίζω το σκαρμούτσο. Τα μπουσια τρίμαρα του Αγίου Ιωάννη. Και του Κολόμπου έχω κουρέψει ένα μπούτσο.

0: πολλά. Υπάρχει απόλυτο αγάπη μου σε κολλά. Όσα δεν πεις σε κάποιος μπάρμαν ή τα ρήφα, θα ξελαφρώσεις και θα σε έχουμε στην τρίχα. Έμαθα μες στο κομμωδίριο για έρωτα, για αυτούς που πέθαναν απ' την πολλή αγάπη. Έχω κουρέψει και πολλές χιλιάδες κέρατα και αποθυμένα που κλειστήκαν στο τουλάπι. Έχω κουρέψει και πολλές χιλιάδες κέρατα και αποθυμένα που κλειστήκαν στο
1: τουλάπι. Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και όλα τα παιδιά εδώ του Μεγάρου που μας βοήθησαν και μας ανέχτηκαν. Μας φέρανε έτσι τα πάνω κάτω όσο να λέμε. Καλή νύχτα και καλό καλοκαιράκι.

στα χρυσά σταυροδρόμια των παιδιών μου το εγγόνια, αντιχούν για τον μόνο

αρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο, που θα

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξ...

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου.

Μια μελωδία δίχως τέλος να σου φτιάξω, με δυο λόγια την εικόνα σου να ψάξω, μες στο χρόνο που

να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Στα μεγάλα του μάτια απορίες να μένουν, είναι ο κόσμος μια βόλτα. Ένα χάδι στη χέτη χαϊμαλή, ένα άστρο τα μυστήρια ξορκίζει. Αχυρένια τα λόγια πολεμάνε από το κάστρο που η

Μόναχο, Αλαμάνα και Γραβιά, Αμέρικα, Βελεστίνο, Άγιοι Σαράντα, Κώστας, Κώστας, Μανώλης, Πέτρος, Γιάννης, Τάκης, Πλατεία Ναβαρίνου, Διοικητηρίου και Εξαρχείων, Αλέκος, Βασίλης, Άγγελος, Βυζανίου και Αναλήψεως, Αγίας Τριάδος

Ό,τι απομένει είναι μια συνάθρηση σαραντάριδων. Στο σπίτι μας όλοι παραπονούνται τι έχει αυτός ο άνθρωπος. Τι να έχει, αγαπητοί μου συνομήλικοι. Συνδεθήκαμε άπαξ και διαπαντός με τη μοίρα αυτού του τόπου και έκτοτε καθόμαστε σε αναμένα κάρβουνα. Τα συντάγματα άλλαξαν, αλλά ό,τι αγαπήσαμε και ό,τι ονειρευτήκαμε εξακολουθεί να επαφίεται στον πατριωτισμό μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από μένα και από την ορχήστρα που ήρθατε στο ραντεβού. Ήταν θαυμάσιο. Ελπίζω τώρα που ανταδώσαμε να βλεπόμαστε συχνότερα. Καληνύχτα σας.

τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνι, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Κατίνς, να έρθει και ο Μπόρχες, να έρθει ο

Πικάσο. Να'ρθει κι ο Ντίσνεϊ, να'ρθει κι ο Μπρέλ, να'ρθει ο Πρίσλεϊ, να'ρθει κι ο Μπόγκαρτ, να'ρθει κι ο Βάιλ και να'ρθει κι ο Μπρέχ. Να'ρθει ο Σαββόπουλος, να'ρθει κι ο Λέστερ, να'ρθει ο Τζέρμι.

μπεν. Να'ρθει ο Σεφέρης, να'ρθει κι ο Ρώτα, να'ρθει ο Μικέλης, να'ρθει κι ο Ντασέν. Να'ρθει ο Ντίλιγκερ, να'ρθει ο Φέγκος, να'ρθει ο Γκέρσουιν, να'ρθει κι ο Μπρακ. Να'ρθει κι ο Άμποτ με το Κοστέλο, να'ρθει ο Τσιτσάνης και να'ρθει κι ο Μπαχ. Hey, oh!

Αφού ξεκίνησες αργά και σε περάσαν όλοι, κι αφού δεν βρήκε το μυαλό σου να πιαστεί από κάτι, δεν έχει δρόμο, δεν σε θέλει πολύ. Γουστάρεις γρήγορες τροφές και μηχανή.

Αφού ξεκίνησες αργά και σε περάσαν όλοι, κι αφού δεν βρήκε το μυαλό σου να πιαστεί από κάτι. Δεν έχει δρόμο, σε θέλει πολύ. Στροφές και μηχανή.

0: never think of things sexy.
1: Happy birthday, Mr. President.
0: Manula.
2: Πώς το μικρόφωνο. Δεν κάνεις πράγμα.

0: Ήδου ο σταυρός σου.
1: Your nails and your hair.
0: Τα καρφιά σου και ο λόφος σου.
1: Here is your love.
0: Και εδώ είναι η αγάπη σου.
1: That lists where it will.
0: Που λέει το που θα γίνει.
1: May everyone live.
0: Ας ζήσει ο καθένας.

ζώμα ξεφεύγεις. Πετάς μακριά μα γυρίζεις ξανά και το βραδάκι σαν πήγο λαμπίδα φέγγεις. Τα χρόνια περνούν, τρέχουν και σταματούν.

Αφήνες να σε γνωρίσω λίγο. Σε είδα προχτές να πετάς αητιές και από το δήμο σου δεν μπορούσα να ξεφύγω. Ο κόσμος αλλιώς θα γινότανε πως αν μ' αφήνες να σε γνωρίσω λίγο.

χορεύοντας μέσα στο ρυθμό, προχώρησα πιο πέρα, απολαμβάνοντας αυτή την όμορφη ημέρα.

Αχ, μπέμπα, ήσουν τόσο δά. Μετά έγινες κοπέλα, κοπελιά. Και τώρα κοντζά μου ολόκληρη.

Ο φίλος μου εγκρίνιαζε. Ρε Χάρη σου μιλάω, για πες μου σε κοιτάει. Καθόλου τα απαντάω. Σε μια στιγμή το βλέμμα της πλανήθηκε στο χώρο και απάνω μου σταμάτησε, σαν κάτι να ζητούσε. Ταράχτηκα μου και σκέφτηκα μου, εμένα με κοιτάει.

βραχώκα φωμένη με φτακαφιά. Μπορά πικρή σε περιμένει και μια σύννεφα.

χώρος. Ποιος είναι από πιο τυχερός, στο λαύριο γίνεται χώρος. Μια σπιθανά μέσα απ' τη σβησμένη πυρκαγιά,

έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψευτικό δάκρυ μόστραρες και χαθήκες με τη βροχή. Ποιος?

γεννάσαι τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane, πως ούτε εγώ είμαι καλά. Με κυνηγάνε οι τύψεις μου που σε συχτήρισα βαριά. Μια ευκαιρία θα έχουμε να τα βρούμε εγώ και εσύ, αφού στο μέλλον θα είμαστε.